0: των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ακούτε Κόσμος.
4: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on.

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: give you my life.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Deborah Silver με την ορχήστρα του Count Basie, η καλλιτεχνική διεύθυνση του Scotty Barnhart. Count Basie γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904, έφυγε από τη ζωή το 1984, αυτός ο κορυφαίος Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας της jazz, από τους σημαντικότερους ηγέτες των big band στην ιστορία της μουσικής. Και με το Painted Black ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα σας, είναι 6 λεπτά μετά τις 8, ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει, είναι σε διακοπές, να είναι καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι να γυρίσει από διακοπές ο Προκόπης, το μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Μαρία Παπακηρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για την επικοινωνία μας είστε λαλίστατοι αυτές τις μέρες. Όσοι ακούτε και θέλετε να στείλετε μήνυμα, υπενθυμίζουμε υπάρχει το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα και θα στείλετε μήνυμα. Υπάρχουν τα social media, υπάρχει το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι, πάμε. Tell me who hurts you.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται, έτσι είναι αυτά. Νομίζω οι περισσότεροι έρχονται, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν φύγει ακόμα για διακοπές, να πάνε στο χωριό, να πάνε σε κάποιο τόπο που έχουν κλείσει να περάσουν λίγες μέρες. Οι περισσότεροι φαντάζομαι θα επιστρέψουν από Δευτέρα στις δουλειές τους. Πολύ καλό καιρό έχουμε στην Αθήνα, θα έχουμε και ένα, να το πω, μίνι καύσωνα, πάντως αρκετή ζέστη. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς, αλλά θα φτάσει μέχρι τους 38 και θα ανέβει τις επόμενες μέρες. Κυριακή, Δευτέρα βλέπω ένα ωραιότατο 40 εδώ στο meteo.gr. Λίγο πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 36, τοπικά 37, στη Θεσσαλία επίσης θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς, Ήπειρο μέχρι 35 βαθμούς και στην Κρήτη από 16 λέει μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις σήμερα, οι οποίες τις μεσημεριανές

ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Εκεί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα είναι μέχρι τους 33-34 βαθμούς. Όπως και να έχει, έχουμε τα Σαββατοκύριακα. Εμείς που έχουμε γυρίσει από διακοπές, θα τα εκμεταλλευτούμε

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας αυτή την απίθανη ιστορία που έγινε σαν σήμερα. Το διαβάζω από το Money Review. 21 Αυγούστου του 1911, όταν κλάπη από το Λούβρο ο πινακαστής Μοναλίζα. Διαβάζω ότι ήταν τρεις άντρες που είχαν περάσει την προηγούμενη νύχτα κρυμμένοι μέσα σε μια ντουλάπα, και νωρίς το πρωί, με το μουσείο ακόμα κλειστό, βγήκαν από την ντουλάπα, σήκωσαν από τον τοίχο τον πίνακα, τον κάλυψαν με μια κουβέρτα και πήγαν κατευθείαν στο τρένο, στο σταθμό του τρένου, και έφυγαν από την πόλη. Δεν, για να καταλάβετε, η Μόνα Λίζα τότε, το πίνακας αυτός δεν ήταν για κάτι σπουδαίο, δηλαδή δεν ήταν τόσο διάσημος όσο είναι τώρα. Περάσαν 28 ώρες για να διαπιστωθεί ότι έλειπε από το τοίχο, και το παρατήρησε ένας καλλιτέχνης που είχε στήσει ένα τρίποδο για να ζωγραφίσει σε εκείνη την αίθουσα του Λούβρου. Και εκεί λοιπόν ένιωθε αυτός ο καλλιτέχνης ότι δεν μπορούσε να δουλέψει χωρίς τη Μόνα Λίζα, και πήγε και ρώτησε τους φύλακες που μπορεί να είναι. Και επειδή εκείνη την εποχή βγάζανε τους πίνακες, τους πηγαίναν στην ταράτσα για να τους φωτογραφίσουν, πίστεψε ότι είχαν πάει στην ταράτσα τον πίνακα. Οι φρουροί του μουσείου πήγανε, ρωτήσαν τους φωτογράφους πότε θα επέστρεφαν τη Μόνα Λίζα, και είπαν ότι εμείς δεν την έχουμε. Και τότε καταλάβουν ότι είχε κλαπεί, έγινε διάσημη η Μόνα Λίζα μέσα σε ένα βράδυ. Όταν το Λούβρο ανακοίνωσε την κλοπή, διαβάζω εφημερίδες από όλο τον κόσμο, έγραψαν μεγάλους τίτλους για το αριστούργημα που χάθηκε, και έγινε και εθνικό σκάνδαλο στη Γαλλία. Το Λούβρο έκλεισε τις πόρτες του για μια εβδομάδα, και όταν άνοιξε, λέει, πάλι ορδές ανθρώπων συνέρευσαν για να δουν το άδειο σημείο στον τοίχο που είχε γίνει η ντροπή των Παριζιάνων. Οι τρεις κλέφτες είχαν διαφύγει, ήταν τρεις Ιταλοί, και ο ένας από αυτούς πίστευε ότι μπορούσε να πουλήσει τον πίνακα, όμως μετά την κλοπή που είχε γίνει διάσημη η Μόνα Λίζα, ήταν αδύνατο να την πουλήσει. Οι εφημερίδες άρχισαν να υπόσχονται αμοιβές για όποιον επιστρέψει τον καμπά, και έτσι έκρυψε αυτό τον πίνακα στο διπλό πάτο ενός μπαούλου στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, όπου και θα παρέμενε για τα επόμενα 2 και πλέον χρόνια. Έκανε μία προσπάθεια να πουλήσει τη Μόνα Λίζα σε ένα έμπορο τέχνη στη Φλωρεντία, όμως εκείνος ήταν καχύποπτος, ζήτησε από τον επικεφαλής μιας ιταλικής γκαλερί να εξετάσει τον πίνακα. Μόλις καταλάβαν ποιος πίνακας είναι, η αστυνομία χτύπησε την πόρτα του κλέφτη. Ο κλέφτης ισχυρίστηκε ότι ήθελε μόνο να επιστρέψει τη Μόνα Λίζα στην πατρίδα της, στην Ιταλία. Ήταν πεπισμένος ότι θα τον υποδεχόντουσαν ως εθνικό ήρωα. Αντί αυτού, διαβάζω, καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκισης. Και μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, στα δικά μας τα μουσικά, 1961, η Motown κυκλοφορεί το Please Mr. Postman των Marvelettes, το οποίο θα γίνει και η πρώτη νούμερο 1.

να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με αυτό το ημερολόγιο της ημέρας που έλεγα και χθες, αγαπώ πολύ και αγαπάει και ο Προκόπης Δούκας. Σαν σήμερα, 21 Αυγούστου 1961, η Patsy Cline μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί ένα κλασικό τραγούδι του Willie Nelson. Αυτό το έχει γράψει, το Crazy. Μάλιστα, εκείνη την εποχή η Patsy Cline ήταν ακόμα σε πατερίτσες, είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το αυτοκίνητό της. Δυσκολευόταν πάρα πολύ να φτάσει τις ψηλές νότες του τραγουδιού γιατί είχε σπασμένα πλευρά. Παρ' όλα αυτά, το Crazy ηχογραφήθηκε, παρέμεινε 22 εβδομάδες στα τσάρτς, έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της κομμάτια και είναι το τραγούδι που μας πάει μέχρι και μισή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

Αυτή η μουσική μου θυμίζει λίγο, δεν ξέρω γιατί μου έρχεται στο μυαλό, δεν μοιάζει, αλλά μου θυμίζει λίγο το River Dance, αυτό το παραδοσιακό ήχο της Ιρλανδίας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ένας χορός, τον έχουν ονομάσει River Dance. Είχαν εμφανιστεί και το είχαν χορέψει οι Ιρλανδοί σε μια Eurovision, στο διάρκεια μιας Eurovision, και έκτοτε μια παραλλαγή του χορού είχε γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο αυτός ο χορός. Είναι αυτός ο χορός που μαζεύονται όλοι μαζί σε μια σειρά, πάρα πολλά άτομα, και χορεύουν και κάνουν τα ίδια βήματα χοροπηδώντας. Πολύ εντυπωσιακός. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και ένα βιντεάκι στο YouTube. Τέλος πάντων, αυτό μου θύμισε. Καλημέρα και πάλι. Είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ. Να σας πω ότι έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος από τις 25 μέχρι τις 27 Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η εθελοντική αιμοδοσία, ιδίως τον Αύγουστο, που είναι μήνας διακοπών και χαλάρωσης και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Στο Μετρό του Συντάγματος, λοιπόν, από τις 25 μέχρι τις 27 Αυγούστου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, μπορείτε να πάτε εκεί. Είναι εύκολο να πάτε στο Σύνταγμα, γι' αυτό το κάνουν και εκεί και όλες διευκολύνουν την πρόσβαση. Είναι, λέει, είναι κεντρικό και κλιματιζόμενο σημείο για να δώσετε αίμα. Στα δικά μας, από το ημερολόγιο της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Casey Musgraves. Γεννήθηκε 1988, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, από τις πιο έτσι επιδραστικές φιγούρες που αναδιαμορφώσαν την σύγχρονη country μουσική και ενσωμάτωσαν και στοιχεία pop και ψυχεδελικής folk. Έχει κερδίσει συνολικά 8 βραβεία Grammy, 17 υποψηφιότητες εδώ στο Deeper Well.

Διαβάζω μια έκθεση του ΟΣΑ που δημοσιεύθηκε χθες προχθές σε εφημερίδες, το διάβασα, για το μέσο όρο ηλικίας αποχώρησης από το σπίτι των νέων στην Ελλάδα. Σχεδόν, λέει, 5 χρόνια αργότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο εγκαταλείπουν οι νέοι στην Ελλάδα το πατρικό του σπίτι. Η μέση ηλικία αποχώρησης έχει φτάσει σχεδόν τα 31 έτη, δηλαδή 30,9 έτη, ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες είναι στο 26,2 που φεύγουν, 26 χρονών φεύγουν από το σπίτι τους. Το πρόβλημα, λέει, μάλιστα δεν περιορίζεται σε όσους είναι άνεργοι ή δεν διαθέτουν σταθερό εισόδημα. Κατά μέσο όρο, ένας νέος ηλικίας 18 μέχρι 29 ετών στην Ελλάδα δαπανά πάνω από 60% του εισοδήματός του για στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις πόλεις η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σχεδόν 8 στους 10 νέους διαθέτουν πάνω από το 40% του καθαρού εισοδήματός τους για την κατοικία και θεωρούνται υπερβολικά επιβαρημένοι από το στεγαστικό κόστος. Είναι αυτή η νέα έκθεση του ΟΑΣΑ για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων στην Ελλάδα. Ένα 74% παραμένει στο πατρικό, ηλικίας 20-29 ετών, ζει με τους γονείς του. Είναι ένα υψηλότερα ποσοστά, αλλά υπάρχουν και ακόμα πιο ψηλά ποσοστά. Τα πιο ψηλά ποσοστά μετά από την Ελλάδα είναι στην Κορέα, στην Ισπανία και τη Σλοβακία και την Ιταλία. Στην Ιταλία, έτσι που πήγα να το δω λίγο πιο αναλυτικά, φτάνει σχεδόν το 80% των νέων που μένουν στο σπίτι. Είναι, λέει, ένα ενδεικτικό της οικονομικής πίεσης το ποσοστό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, εκεί καταγράφουμε ένα υψηλότερο ποσοστό, δηλαδή καθυστερούμε πάρα πολύ για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, την καταβολή ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου, που φτάνουμε ένα 18,9% που δεν μπορούμε, δεν πληρώνουμε στην ώρα μας, βρε παιδί μου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι ένα 4,7, στην Ελλάδα είναι ένα 18,9%. Το ότι φεύγουν οι νέοι αργότερα από το σπίτι το ξέρουμε, δεν χρειαζόταν και η έκθεση του ΟΣΑ να το ανακαλύψουμε. Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει το μέλλον, αλλά να, και ένα τραγούδι που μάλλον ο τίτλος του κάπως ταιριάζει με αυτή την είδηση, και μια και ο Τζο Στράμερ θα είχε γενέθλια αν ήταν εν ζωή σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, Τζο Στράμερ των Κλας, Should I Stay, Should I Go.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Καλημέρα και πάλι. Greatest place on earth, 9 και 5. Είναι Παρασκευή, είναι 21 Αυγούστου. Χαλαρή η κίνηση στην Αθήνα σήμερα, όπως είναι λογικό αυτές τις μέρες. Πάντα ήταν έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ήρεμη και η εικόνα στο Πειραιά. Συνήθως οι Παρασκευές είχε κίνηση, ουρές ατελείωτες. Σήμερα διαβάζω αισθητά μειωμένη κίνηση. Η εικόνα είναι σαφώς πιο έρημη σε σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Μπορεί όμως αυτό να αλλάξει, μια και έρχεται καύσωνας, θα ανέβει λέει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς στην Αθήνα, αλλά τις επόμενες μέρες θα φτάσουμε και τους 40 βαθμούς ενδείξεις θερμοκρασίας, οπότε μπορεί πάλι ο κόσμος να αρχίσει να φεύγει, να κατευθύνεται προς τα νησιά. Εμείς εδώ είμαστε, ο Προκόπης Δούκας δεν είναι, απουσιάζει, είναι σε διακοπές. Για να μας στάθει μαζί σας μέχρι τις 10, μαζί μας και η Βιβιάννη Νικολοπούλου εδώ στην ρύθμιση του ήχου για αυτή την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα γεννήθηκε ένας τραγουδιστής που έχει ψηφιστεί στην Αμερική ως αγαπημένος τραγουδιστής όλων των εποχών. Αυτό στην Αμερική, δεν νομίζω στον υπόλοιπο κόσμο να είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής όλων των εποχών. Είναι όμως πολύ πετυχημένος, είναι θρελικός, είναι ηθοποιός, είναι παραγωγός, αλλά κυρίως έχει τεράστια επιτυχία. Είχε τεράστια επιτυχία, είχε φύγει από τη ζωή στη μουσική country. Είναι ο Kenny Rogers. 21 Αυγούστου 1938, ημερομηνία για.

Λέγαμε πριν για την Ιρλανδική μουσική, για το παραδοσιακό χορό τους, αυτό το River Dance που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Γενικά οι Ιρλανδοί έχουν μεγάλη παράδοση στη μουσική. Πολύ μεγάλα συγκροτήματα κατάγονται από την Ιρλανδία, καλλιτέχνες, U2, Sinéad O'Connor, Enya, Cranberries. Μάλιστα στο Δουβλίνο βρίσκονται τα θρυλικά Windmill Studios. Λένε οι ίδιοι ότι είναι τα δεύτερα πιο αναγνωρίσιμα στούντιο στον κόσμο μετά τα στούντιο της Abbey Road. Μάλιστα λένε εκεί πέρα, όταν κάνεις μια, μπορείς να πας να τα επισκεφτείς τα Windmill Studios στο Δουβλίνο, να κλείσεις πλέον σε ένα μικρό αντίτιμο και σου κάνουν ένα tour μέσα από τα στούντιο και βλέπεις που ηχογραφούν οι μεγάλοι καλλιτέχνες.

Που YouTube, αλλά όχι μόνο οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες, ας πούμε, οι Rolling Stones έχουν ηχογραφήσει εκεί, ο Bruce Springsteen έχει ηχογραφήσει εκεί. Λένε λοιπόν ότι ο λόγος που τα δικά του στούντιο, τα Windmill Studios στο Δουβλίνο, είναι τόσο θρυλικά, δεν είναι γιατί έχουν εξαιρετικά μηχανήματα. Ας πούμε, στην Αμερική έχουν ακόμα καλύτερα πιο μηχανήματα και κονσόλες ήχου, αλλά είναι γιατί έχουν έναν ηχολήπτη, έναν παραγωγό που κάνει την ηχοληψία και θεωρείται θρυλικός αυτός ο ίδιος και όλοι θέλουν να ηχογραφήσουν με αυτόν τον ηχολήπτη, γιατί οι μίξεις που κάνει στους δίσκους είναι καταπληκτικοί. Είχε πάρει ο ίδιος ο Mick Jagger, λέει, τηλέφωνο στα Windmill Studios και είπε: θέλω να ηχογραφήσω με τον Τάτε, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, κάπου το είχα διαβάσει, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος ηχολήπτης για ηχογράφηση δίσκων. Και μάλιστα αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι ενθαρρυντικό όταν το διάβαζα, γιατί δεν τα μπορεί να τα κάνει όλα το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Συγκεκριμένη περίπτωση για την ηχογράφηση των δίσκων είναι αυτός ο θρυλικός ηχολήπτης. Από το Δουβλίνο κατάγονται και οι Cranberries. Μου ζητήσατε ένα τραγούδι από Cranberries, το αγαπημένο Dreams.

ξεκινήσει εδώ για την Ιρλανδία, για το Δουβλίνο. Μηνύματα στέρνετε. Ξέρετε, έχουν μεγάλη μουσική παράδοση. Έχουν και μια περιοχή που λέγεται Temple Bar, που έχουν διάφορες pub. Όλες οι pub έχουν live μουσική από το πρωί, δηλαδή όχι μόνο το βράδυ, από το πρωί, ό,τι ώρα και να πας να πιείς μια μπύρα, γιατί η μπύρα, όπως καταλαβαίνετε, η Guinness είναι το εθνικό τους ποτό. Έχουν live μουσική και το ωραίο σε αυτές τις pub είναι ότι ο κόσμος δεν είναι καθόλου στημένος, φωνάζει, τραγουδάει, γελάει. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε εκείνη την περιοχή. Στα δικά μας τα μουσικά και από το ημερολόγιο της ημέρας, για να μην ξεχνιόμαστε σε αυτά που έχουμε να πούμε, σαν σήμερα το 1965 οι Rolling Stones ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το album Out of Our Heads. Είναι το τρίτο studio album. Σε αυτό το album υπήρχε και το τραγούδι I'm Free, είναι το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, ένα τραγούδι που είχαν διασκευάσει και το 1990 οι Soup Dragons και είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία εδώ από τους Rolling Stones.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Διαβάζω μια έρευνα που λέει ότι μιλάμε λιγότερο, γιατί πλέον δεν παίρνουμε τηλέφωνα, στέλνουμε μηνύματα, βάζουμε ακουστικά. Και αυτή η έρευνα λέει ότι τα τελευταία χρόνια, κατά μέσο όρο, 338 λέξεις λιγότερες την ημέρα έχουμε. Σε μερικές περιπτώσεις νομίζω ότι είναι καλύτερο. Έχουμε βέβαια τα silent walking, silent retreats, διάφορα silent που μας προτρέπουν στο να είμαστε ήσυχοι και να έχουμε ηρεμία και προστασία της ηρεμίας μας. Αλλά η κουβέντα, λέει, αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής μας υγείας και έχουμε αρχίσει να το χάνουμε σιγά σιγά. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο. Μπήκαμε με μια διασκευή το τραγούδι των Human League, το Don't You Want Me, εδώ από την Michelle and the Cello. Γλωσσοδέτης αυτό το όνομα, στα φωνητικά η Cat Power, 36 μετά τις 9, μαζί μέχρι τις 10, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ηλιάνα Μαστάθη, στη θέση του Προκόπη Δούκα, Βίβια Νικολοπούλου εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου.

Στις χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, λίγη σήμερα στις 12 ώρα το βράδυ, 23:59, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας από την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Και στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα τραγούδι που ο frontman του συγκροτήματος το είχε γράψει για την αραβωνιαστικιά του. Πραγματικά, εάν κάποιος σου γράψει αυτό το τραγούδι, σου πει αυτά τα λόγια είναι περιτά, θα έλεγα, σε μια περίπτωση. Είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ που έχει γράψει ως γαμήλιο δώρο για την αραβωνιαστικιά του Μέρι Πουλ το τραγούδι Love Song, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1989.

Διαβάζω για μια απόφαση που πήρε ο δήμαρχος του Κόμο στην Ιταλία, Αλεσάντρο Ραπινέζε λέγεται ο δήμαρχος, και από το Σεπτέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε ένα μήνα, απαγορεύονται, λέει, τα ποδήλατα, τόσο τα ηλεκτρικά όσο και τα συμβατικά, σε περίπου 30 δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης του Κόμο. Και η αφορμή γι' αυτό ήταν προσωπική, γιατί τον Ιούνιο ο δήμαρχος χτυπήθηκε έξω από το δημαρχείο από ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και σου λέει, έτσι είναι, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, τέρνουν στα ποδήλατα από τους δρόμους. Όπως καταλαβαίνετε, έντονες αντιδράσεις έχουν ξεκινήσει. Ποδηλατικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τιμωρούνται άδικα. Επηρεάζονται επίσης και οι διανομείς και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ποδήλατα για τη δουλειά τους. Έχουν οργανώσει εκεί πέρα διαμαρτυρία με ποδήλατα. Κυκλοφορούν διάφορα petitions για την ανάκληση του μέτρου. Υπογραφές μαζεύουν. Αλλά αυτός δεν υποχωρεί. Θεωρεί ότι αφού ο ίδιος χτυπήθηκε από ποδήλατο, υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και γι' αυτό κατηρίσε τα ποδήλατα από το κέντρο του Κόμου. Επειδή πιάσαμε την Ιρλανδία σήμερα, θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε και έναν Van Morrison, ε?

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχωρήσουμε. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Βίβια Νικολοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Δημητριάδης ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στις 8 στη θέση του Προκόπη Δούκα, που εξακολουθεί να απουσιάζει. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, έτσι. Ραμπάμπα. Έτσι ξεκινάμε ωραία με ωραία και κλασικά πράγματα τον σπουδαίο αυτό Πορτορικάνο, Αμερικάνο-Πορτορικάνο, τον Χωσέ Φελισιάνο, μεγάλο τραγουδιστή και πολύ καλό κιθαρίστα επίσης. Λιγότερο γνωστό ότι ήταν τόσο σπουδαίος κιθαρίστας, αλλά ήταν και σπουδαίος κιθαρίστας. Και καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιάννης Δημητριάδης, είπαμε χτες και σήμερα εκτάκτο σόλο. Από τη Δευτέρα ξανά με τον Λεωνίδα Δαντονόπουλο. Παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε για τις επόμενες δύο ωρίτσες με πολλές μουσικές, με λίγα λόγια. Και γενικώς με χαλαρή διάθεση, καλοκαιρινή, ένα καλοκαίρι που ξαναρχίζει, έτσι, είχε χαλαρώσει λιγάκι και ξαναρχίζει την άλλη εβδομάδα και σε μια, φαντάζομαι, πιο γεμάτη πόλη, προς το παρόν σε μια άδεια Αθήνα, έτσι. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Facebook, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Instagram, μας βρίσκεται στο Viber, στο Cosmos Radio, από εκεί μπορούμε να επικοινωνήσουμε, μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας, από τις διακοπές σας και ό,τι θέλετε και γενικώς επικοινωνούμε με αυτούς τους ωραίους ηλεκτρονικούς τρόπους για όσους είστε στην Αθήνα, που μάλλον λίγοι σας βλέπω, και για τους περισσότερους από εσάς που ακόμα λείπετε.

0: Αυτός ήταν ο Γκίτκιν, ο μουσικός, ο κιθαρίστας από τη Νέα Ορλεάνη και η νέα του δουλειά, το Night Tripper. Πάντοτε ενδιαφέρουσες δουλειές από αυτό το μουσικό.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. What the fuck is
3: this? My definition of a boom.

My Definition of Bombastic Jazz από τους Dream Warriors, με το sample από πίσω φυσικά της Jazz Ορχήστρας. Και διάβαζα, χτες μου φύγει αυτή η είδηση, αλλά την έβλεπα σήμερα, για τους νεότερους φυσικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα είναι μια είδηση που μπορεί να ακούγεται σαν κάτι σαν ανέκδοτο. Αλλά για εμάς παλιότερους, θυμόμαστε ότι σαν χτες, πριν 44 χρόνια, καταργείται πλέον το έγκλημα της μοιχείας. Δεν καταργείται η μοιχεία για την ανθρώπινη κατάσταση, καταργείται όμως το έγκλημα της μοιχείας με το ΦΕΚ του 1982, λοιπόν 20 Αυγούστου 1982, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ο νόμος 1272, του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αυτός ο νόμος, πρέπει να το πούμε σε αυτό, νομίζω ήταν και στο πλαίσιο του αστικού νόμου που είχε βγει, του νέου αστικού κώδικα που είχε βγει τότε, που καταργεί τη μοιχεία. Και όσοι έχετε δει τις παλιές ελληνικές ταινίες, ακόμα και εσείς οι νεότεροι που δεν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη μοιχεία, θα θυμάστε ας πούμε το Λάμπρο Κωνσταντάρα που τον πιάνουν η αστυνομία εκεί με το Σεντόνι, με την Μιχαλίδα σύζυγο και με τον Ανδρέα Ντούζο να πηγαίνει ως απατημένος σύζυγος με τους αστυνομικούς κτλ. Ένας νόμος που καταργείται λοιπόν πριν 44 χρόνια, και γιατί ως τότε η μοιχεία προέβλεπε ποινή φυλάκισης ως ένα έτος, και πέραν αυτού είχε και όλη αυτή το τράβημα στην αστυνομία. Οι παλιοί που θυμούνται το περιοδικό Ταχυδρόμος είχε και εκείνο το δισέλιδο που λεγόταν, μάλλον μία σελίδα ήταν, που λεγόταν το Ποινικό Μητρό, και είχε αντίστοιχες τέτοιες ιστορίες μοιχών και μιχαλίδων που τους πιάναν και τους πηγαίναν με τα σεντόνια στο αστυνομικό τμήμα. Υπήρχε γενικώς μια κοινωνική κατακραυγή. Υπήρχε φυσικά το κλασικό ελληνικό κουτσομπολιό. Και τότε ποιος αντέδρασε για την κατάργηση του νόμου της μοιχείας? Η Εκκλησία, βέβαια, η οποία θεώρησε ότι η αποποινικοποίηση της μοιχείας θα κλονίσει τα θεμέλια της οικογένειας και του γάμου. Την Εκκλησία δεν την πείραζε ότι η μοιχεία υπήρχε, την πείραζε να αποποινικοποιηθεί. Δηλαδή σου έλεγε να σας έχουμε με το βούρδουλα, παιδιά, για να μην χαλάσουν τα θεμέλια του γάμου, διότι το να υπάρχει ή όχι νόμος κατά της μοιχείας δεν σταματάει φυσικά τη μοιχεία. Έτσι όλο αυτό το πράγμα συνέβη το 1982 και ήταν όντως μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα ήθη και στα ήθη των Ελλήνων, και βέβαια ένα καθοριστικό βήμα για τα δικαιώματα των γυναικών, διότι υπήρχε πολύς εξευτελισμός εκείνα τα χρόνια. 1982 και ένα κομμάτι που μιλάει για μοιχεία και για παράνομο ζευγάρι, εδώ Chrissy Hynde με την Katie Lang, Me and Mrs. Jones.

τον Simply Red εδώ. Οι οποίοι το παίζουν με την συνοδεία των Sly & Robbie από πίσω του κλασικού αυτού τζαμαϊκάνικου ντουέτου με τον ο ένας drummer και ο άλλος μπασίστας. Ήταν του Gregory Isaacs μια μεγάλη επιτυχία αυτού του καλλιτέχνη της Reggae το 1982, το Night Nurse. Που γνώρισε και μία δεύτερη φωνή, ζωή, από τη διασκευή αυτή του 97, το κομμάτι ήταν του 82. Και πάμε στη νέα δουλειά, άρεσε πολύ στον Γιώργο Μουχταρίδη, η Μαρή Φρόες και αυτό της ο δίσκος.

No Woman No Cry, έτσι το είχαν κάνει και το είχαν κάνει ξανά πολύ. Όχι ότι έπαψε να είναι ποτέ πολύ τεράστια επιτυχία και διαχρονικό και κλασικό, αλλά του δώσανε μία έτσι λίγο διαφορετική εικόνα, ας πούμε, διαφορετικό ήχο αυτού του κομματιού. Οι Fugees δεν το κάναν ρέγγε και νομίζω ότι αυτό ήταν το έξυπνο που κάναν εκείνα τα χρόνια που το είχαν διασκευάσει. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Γιάννη Δημητριάδη στην παρέα σα αυτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου, πριν την επέλαση τη ζέστη που αναμένουμε από το Σαββατοκύριακο και μετά, και μάλιστα για διάρκεια, για κάμια εβδομάδα και παραπάνω ίσως, ελπίζοντας ότι αυτή η ζέστη θα είναι σχετικά όχι πολύ ψηλή, τέλος πάντων δεν θα περάσει πολύ το σαραντάρι και όχι για πολλές μέρες, ελπίζουμε. Λοιπόν, η Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τα του ήχου και κοιτά εδώ πέρα να δω τι συναυλίες έχουμε, πώς θα ξεμουδιάσουμε σιγά σιγά συναυλιακώς. Εδώ οι κάτοικοι της Αθήνας και αυτοί που είμαστε και αυτοί που θα γυρίσουμε. Δεν έχει πολλά μπροστά ο Σεπτέμβρης, μάλλον έχει, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Πάντως, ένα που για μας εδώ στο κόσμο έχει σημασία και το υποστηρίζουμε και το στηρίζουμε είναι το live του Τζακ Σαβορέτη εδώ στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, στα τέλη του μήνα που έρχεται, στις 25 Σεπτεμβρίου, και είναι μάλιστα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τουρνέ που τον φέρνει στην Ελλάδα, νομίζω στη Γερμανία, στην Αγγλία και σε κάποιες ακόμα χώρες, και το ξεκινάει ο Τζακ Σαβορέτη, «We will always be the way we were», έτσι λέγεται αυτό το tour του ιταλικής καταγωγής εγγλέζου μουσικού, με την ωραία φωνή, με τα ωραία τραγούδια που ενίοτε θυμάται και την καταγωγή του, να εδώ, από το ιταλόφωνο άλμπουμ του.

Κιμπερέζα εδώ από τον Τιμ Μάια. Διάβαζε μια είδηση πραγματικά με τις ταρίφες στην Αμερική. Τις ταρίφες που η διοίκηση του Πρόεδρου Τραμπ τις χαρακτηρίζει θέμα εθνικής ασφαλείας. Έχουν λοιπόν βάλει οι Αμερικάνοι ταρίφες πλέον και παντού, στο αλουμίνιο, διαβάζω, στο ατσάλι, στο χαλκό, στο ψευδάργυρο. Και όλες αυτές οι ταρίφες χτυπούν εκεί που δεν περιμένει κανείς ότι θα χτυπήσουν, δηλαδή τις εισαγωγές μουσικών οργάνων. Και δει των χάλκινων πνευστών, τρομπέτες, τρομπόνια, κόρνα κτλ. Που στην Αμερική υπάρχει και μεγάλη παράδοση με τα χάλκινα πνευστά, διότι πολλές περιοχές έχουν marching bands, όπως λέγονται, όπου εκεί υπάρχουν μόνο χάλκινα πνευστά επί της ουσίας και μερικά ξύλινα, έτσι όπως είναι το κλαρινέτο. Και διαβάζω ότι πλέον εξαιτίας των ταρυφών που έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ, που έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τις τιμές, έχουν πέσει πάρα πολύ οι εισαγωγές στα όργανα, όχι μόνο στα πνευστά. Έχουν πέσει 16%, 16,6% το πρώτο τετράμινο του 26 σε σχέση με το 24 για παράδειγμα, ενώ στα χάλκινα πνευστά έχει πάει πάνω από 27% η πτώση. Διαβάζω εδώ συνεντεύξεις διαφόρων μουσικών και εισαγωγέων που έχουν όργανα κτλ. Που λένε ότι το ποσοστό που υπάρχει μέσα στα χάλκινα πνευστά από όλα αυτά τα, από το αλουμίνιο, από το ατσάλι, από το ψευδάργυρο, είναι πολύ μικρό, είναι αδιάφορο στην ουσία για την οικονομία και φυσικά δεν αποτελεί εθνική ασφάλεια, δεν αποτελεί λόγους εθνικής ασφαλείας το να μην τα φέρεις, διότι είναι τόσο μικρό το ποσοστό που βρίσκεται μέσα του μετάλλου, μέσα στο όργανο. Αντιθέτως, το κακό που γίνεται είναι πολύ μεγάλο, διότι πλέον τα σχολεία εκεί στην Αμερική που έχουν μπάντες, σχολικές μπάντες με όργανα τέτοιου τύπου, δεν μπορούν να τα αγοράσουν, γιατί τα αγόραζαν από το εξωτερικό φτηνότερα φυσικά. Δεν μπορούν να τα αγοράσουν και δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά για να αρχίσουν να παίζουν μουσική, για να αρχίσουν να απασχολούνται με τη μουσική, που στην Αμερική δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική, έχει να κάνει με το να κρατήσουν και τα παιδιά μακριά από τις συμμορίες και από τα ναρκωτικά. Έτσι, ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολλές πολιτείες της Αμερικής. Και όλο αυτό βέβαια χτυπάει μια ολόκληρη αλυσίδα. Να, η Dirty Dozen Brass Bands από τη Νέα Ορλεάνη. Είπαμε εκεί τα χάλκινα πνευστά που πλέον κινδυνεύουν οι εισαγωγές τους να ανέβουν οι τιμές τους στον ουρανό, είναι μια παράδοση. Εδώ το Dirty Dozen με τον Dr. John, έτσι, ακούστε τι ωραίο που είναι αυτό.

είμαστε, είναι οι Water Boys βέβαια. Αυτό The Hall of the Moon από το 1983 βέβαια, έχουν αλλάξει μέλη και μέλη, έτσι, πολλά μέλη. Ο ένας όμως, ο Mike Scott, ο Σκοτσέζος Mike Scott, έχει μείνει πάντοτε ο αρχηγός τους, ο τραγουδιστής τους, ο κιθαρίστας τους, το μυαλό πίσω από τους Water Boys. Πρόσφατα νομίζω βγήκε και ξανά το Fisherman Blues, το Fisherman's Blues με καλύτερο ήχο, με κάποια outtakes που δεν είχαν μπει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραίος ο Στρομάε και πόσο έτσι ακριβοθόρυδος είναι ο Στρομάε. Σαντέ από το Multitude του 2022, ήδη 4 χρόνια πίσω έχουν περάσει, του 23, όχι του 21, 4-5 χρόνια πια. Σε χρόνια καριέρας ο Στρομάε έχει βγάλει στην ουσία σκάρτα 3 άλμπουμ, είναι όλα αριστουργήματα, είναι όλα εξαιρετικά, τα τραγούδια είναι ένα και ένα, τα βίντεο που τα συνοδεύουν είναι ένα και ένα, οι συναυλίες του, άμα έχει κανείς την τύχη να δει του Στρομάε όποτε τις κάνει, τις συναυλίες του είναι αριστουργηματικές, αλλά είναι όντως ακριβοθόρητος, δεν θέλει να εκτίθεται πολύ γιατί τον κούρασε η έκθεσή του στο κοινό η πολύ απότομη μετά τη μεγάλη του επιτυχία. Κάποια στιγμή κάει και λιγάκι ο ίδιος, είχε αντιμετώπιση προβλήματα υγείας και τα λοιπά, αναγκάστηκε να τραβηχτεί και πλέον να βγάζει πράγματα, να βγάζει τραγούδια, να βγάζει βίντεο, όχι πολύ σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά πάντοτε με πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι ξεκινάει αυτή η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους. Είμαστε στο Κόσμος, Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Λεωνίδας θα είναι εδώ τη Δευτέρα για να ξεκινήσουμε ξανά μετά από 2 μέρες που λείπει ο Λεωνίδας στα ντουετάκια. Εμείς όμως έχουμε μουσικές και έχουμε ένα ντουέτο εδώ με τον Jeff Goldblum, τον ηθοποιό, να μην μιλάει αλλά να παίζει πιάνο, και με την Melody Gardot να τραγουδάει αυτό εδώ το Misty.

0: Yeah, death.
1: Cosmos. Classic.
0: Yeah, death.
1: Cosmos.

Ωραίος ο Lord Cobra από τα τροπικά μέρη αυτού του κόσμου, τον Παναδά, από τον Παναμά, με τους Ερμάνους Duncan, στα αγγλικά το Love Letters. Διαβάζω ήδη, βγαίνουν οι πρώτες στατιστικές για το φετινό καλοκαίρι, που ήταν ένα καταστροφικό καλοκαίρι για όλη τη Δυτική Ευρώπη και λόγω του Ελνίνιο, βέβαια, του Σούπερ Ελνίνιο. Οι τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, έχουν καταγράψει περισσότερους από 25.000 πιθανούς θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή του 26, αλλά στην ουσία από τον Ιούνιο και μετά, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ζέστη. 4.500 θάνατοι ήταν στην Ισπανία, 14.000 νεκροί στην Γερμανία. Στην Ιταλία δεν έχουμε βγάλει ακόμα, δεν έχουν δώσει στοιχεία. Είχε και πολλούς νεκρούς και στη Γαλλία, ένα καλοκαίρι πολύ πολύ σκληρό για τη Γαλλία, πάνω από 7.300 θάνατοι, οι οποίοι συνδέονται. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, αλλά κατά βάση είναι συνδεδεμένοι με αυτό τον τρομερό καύσωνα που συνέβη φέτος σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, σε όλη αυτή την περιοχή που ξεκινάει από την Ισπανία και ανεβαίνει στη Γαλλία και στην Αγγλία, γιατί

Κάσο να χτύπησε πολύ έντονα και την Αγγλία φέτος. Φίλοι που έβλεπα να αποστάρουν στο Facebook και αλλού φωτογραφίες και κείμενα από το Λονδίνο με 38 βαθμούς, σε πόλεις που δεν είναι φτιαγμένες για 38 βαθμούς, σε πόλεις που η ζέστη μένει μέσα στα σπίτια, σε πόλεις που δεν υπάρχει κλιματισμός και σε πόλεις που υπάρχει μεγάλη υγρασία, και εκεί επίσης, αλλά εκεί από εκεί δεν έχουμε στατιστικά. Πάντως φαίνεται ότι ένα καλοκαίρι που συνεχίζεται και που η ζέστη έρθει και στην Ελλάδα ξανά, και φαίνεται ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη στο μέλλον, η αλλαγή της θερμοκρασίας που την χτυπάει ιδιαίτερα άσχημα εμάς εδώ στην Ευρώπη.

Αυτή εδώ ήταν η Μάτο, αυτό το group από τη Γαλλία που διασκευάζουν αυτό το κλασικό του Bobby Caldwell, το Do What You Want Do For Love, έτσι λεγόταν, Do For Love στα πιο απλά. Το έκανα λίγο reggae και τούτο εδώ είναι ένα κομμάτι που κάποτε το ακούγαμε εδώ στο κόσμο, 2017, Jazz Foo Foo είναι ο τίτλος. Από τους Winter Play. Είναι ένα jazz σχήμα που έχει μουσικούς από τη Νότια Κορέα και αλλού.

Jumping Jack Flash ακούμε τις τελευταίες μέρες τον τελευταίο δίσκο των Rolling Stones, των Foreign Tongues, αλλά εντάξει, καλό είναι που και που να πεταγόμαστε στα παλιά ή και στα πολύ παλιά, όπως είναι αυτό, των Rolling Stones. Εν τω μεταξύ βγήκε μια κυκλοφορία, δεν καινούργιος ο δίσκος, βγήκε πριν κάποιο καιρό, αλλά το άκουγα προχθές σε ένα σχήμα, ένα τρίο που λέγεται Jazz Sabbath και το έφτιαξε ο κιμπορντίστας των Black Sabbath, ο Adam Wakeman, που ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και γιος του Rick Wakeman, του μεγάλου κιμπορντίστα των Yes, μεγάλος μουσικός του progressive rock. Ο Adam Wakeman λοιπόν, ο οποίος ήταν κιμπορντίστας, έπαιζε με τους Black Sabbath. Μία μέρα στο πλαίσιο μιας περιοδίας ήταν σε ένα ξενοδοχείο και ένα μέλος του συνεργείου εκεί των Black Sabbath του είπε: μπορείς να παίξεις, ήταν στο ξενοδοχείο, στο lounge, είχε και ένα πιάνο και του λέει: μπορείς να παίξεις τα κομμάτια που θα παίξεις σήμερα το βράδυ με το συγκρότημα που θα τα παίξεις στο πιάνο. Και αυτό σκέφτηκε ότι αυτό θα ήταν μια πολύ ωραίο, ένα ωραίο project, τα κομμάτια για τον Black Sabbath λοιπόν, που και ο ίδιος έπαιζε κάθε βράδυ μαζί τους, να τα μεταφέρει σε ένα τρίο, σε μορφή τρίο, να τα κάνει λίγο πιο jazz. Βρήκε λοιπόν δύο ακόμα μουσικούς, τον Jack Tustin και τον Arthur Newell, και φτιάξανε τους Jazz Sabbath, οι οποίοι έχουν φτιάξει νομίζω δύο άλμπουμ, είναι τα άλμπουμ των Jazz Sabbath, μάλλον ψέματα, τέσσερα άλμπουμ είναι. Και αυτό είναι από το άλμπουμ του 2024, το The 1968 Tapes. Παίζει λίγο με τα χαμένα άλμπουμ παλιών μουσικών που τα βρίσκουν και τα κυκλοφώνουν ξανά. Και έτσι εδώ διασκευάζει το War Pigs.

Λωρίνα Μακένιτ με τη μεγάλη της, με τις μεγάλες επιτυχίες εκείνα τα χρόνια που έφτιαχνε αυτές τις μουσικές και είχε κοινό και μεγάλο κοινό και στην Ελλάδα και τα χρόνια του 90. Αυτή η Καναδέζα μουσικός που έπαιζε άρπα, τραγουδούσε. Μάρκο Πόλο, διαβάζω ότι η αρχή της Γιώργας του Παναμά ανακοίνωσε ότι από το Σεπτέμβριο θα μειώσει τον αριθμό των πλοίων που μπορούν να περνούν καθημερινά από τα στενά του Παναμά, γιατί η ξηρασία, η παρατεταμένη της περιοχής, έχει ρίξει τη στάθμη των νερών στις λίμνες που τροφοδοτούν την Διόρυγα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη η πτώση από 34 πλοία που περνούν την ημέρα, από τα 36 θα πηγαίνουν στα 34 και μετά θα πάει στα 32. Αλλά φανταστείτε, έτσι είναι ένα ακόμα φαινόμενο του Ελνίνιο, του Σούπερ Ελνίνιο, που έχει χτυπήσει πολύ σκληρά και την Κεντρική Αμερική και την Νότια Αμερική, το Περού και άλλες χώρες, και έχει έρθει και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις με τις μειωμένες βροχοπτώσεις δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι και εκεί. Εντάξει, αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά ποτάμια, στο Δούναβι, στο Ρήνο, με τις ξηρασίες κτλ., είναι σχεδόν πρωτόγνωρα.

αυτή που ακούσαμε ήταν ένα project γαλλικό, η Κορίν, ο Χάντι Σλάι, διάφοροι μουσικοί άγνωστοι σε μένα που φτιάξαν αυτό το κομματάκι το Ryan Express. Τούτοι εδώ όμως μου είναι κάπως πιο γνωστοί. Balkan Beatbox έρχονται από την Αμερική με κάποιους μουσικούς από την Βουλγαρία, από το Ισραήλ. Και αυτό λέγεται Sunday Arak.

ο σπουδαίος Άντι Μπέι που κάποτε είχε και με τα αδέρφια του Άντι and the Bay Sisters, με τις δύο αδερφές του είχε ένα συγκρότημα, αλλά μετά έκανε και την μεγάλη καριέρα ως solo τραγουδιστής. Εδώ ήταν από το, ένα από τα πρώτα του άλμπουμ, το Experience and Judgment του 1974, έτσι στο πνεύμα της εποχής εκείνης, έτσι λίγο φουτουριστικό, λίγο χίπικο, μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης σε πολύ λίγη ώρα θα είναι εδώ στην παρέα σας. Ο Γιάννης Δημητριάδης ήταν στην παρέα σας από τις 10 έως τις 12 και σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ζεστό θα είναι, να είναι καλό όμως και με κέφια, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Όπως έγραψε και η ιστορία, ο Count Basie που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904, 21 Αυγούστου, έτσι όπως έγραψε και η ιστορία, δεν ήταν ο μεγάλος συνθέτης όπως ήταν για παράδειγμα ο Duke Ellington, ούτε ο φοβερός δεξιοτέχνης του οργάνου του όπως ήταν ο Benny Goodman, οι δύο άλλες πολύ μεγάλες ορχήστρες της εποχής, αλλά ο Count Basie πίστευε πάρα πολύ στον ήχο και στο σώμα της ορχήστρας και της μουσικής, και αυτό δούλεψε, αυτό υπηρέτησε και το εξέλιξε με έναν τρόπο μοναδικό. Το ακούσαμε και εδώ, αυτό εδώ το φοβερό κόλπο που είχε κάνει παλιότερα με τα δύο χωριστά σαξόφωνα, τα οποία δεν παίζανε δίπλα το ένα στο άλλο, τα τενόρα σαξόφωνα, αλλά παίζανε μακριά από το ένα από το άλλο. Αυτή ήταν μία από τις ιδιαίτερες του εφευρέσεις, να το πει κανείς, ανακαλύψεις μέσα στην ορχήστρα, την Big Band ορχήστρα της jazz, που τον υπηρέτησε για περίπου 50 χρόνια, από το 1936 που δημιούργησε την ορχήστρα αυτή και μέχρι και περίπου το 1984 που έφυγε από τη ζωή. Εδώ το θέμα με τους σαξοφωνίστες τενόρους ξεκίνησε από μια κόντρα που είχαν οι δύο πρώτοι στη μεγάλη ορχήστρα του, ο Lester Young και ο Herschel Evans, δύο τενόροι που δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα ένας τον άλλον, γι' αυτό και πολλές φορές άκουγε κανείς ιδιαίτερες φράσεις στις ενορχιστρώσεις από τους ίδιους τους μουσικούς, να παίζουν ερώτηση-απάντηση και να έχουν και έναν τόνο έτσι πολύ γεμάτο και κάποιες φορές και πολύ επιθετικό. Αυτά λέει η ιστορία όμως, σαν σήμερα γεννήθηκε, εδώ τον ακούσαμε με τον επίσης πολύ μεγάλο Tony Bennett, My Favorite Things.

Jacques André, λοιπόν, θα περιμένω. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα και σήμερα με τη Βίβια Νικολοπούλου θα πάμε μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. www.cosmosradio.gr, το ξέρετε. Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο και μας κουβαλάτε μαζί σας. Μας έχετε δηλαδή στην τσέπη σας, όπως λέμε. Και μας ακούτε σε πολύ καλή ποιότητα και τη στιγμή που θέλετε εσείς. Επίσης μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, σε σπίτι, δουλειά, γραφείο, αυτοκίνητα, δεν βλέπω πολλά έξω, οπότε τι να σας πω. Και επίσης μπορείτε να τσατάρετε και να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε καθημερινά, Δευτέρα και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. J'attendrai, που θα πει θα περιμένω. Jacques André, που πάντα θέλει ένα ντουέτο για να τερμινεύει, εδώ ήταν ο Benjamin Biolay και η Camélia Jordana.

You. Και πάλι η ορχήστρα του Count Basie, άλλη μια από τις έτσι δημιουργίες του, από τις, από τις περιπτώσεις όπου έβαλε καινούργια πράγματα στη μουσική, ήταν η ένταση στο ρυθμό στην ορχήστρα του Count Basie. Έβγαινε λίγο πιο μπροστά ο ρυθμός από ό,τι σε σχέση με τις παλιότερες ορχήστρες. Αυτός εδώ ήταν ο νούμερο 1, ακούσαμε πριν το νούμερο 2, δηλαδή τον Tony Bennett. Εδώ ακούσαμε το νούμερο 1, στην ενορχήστρωση βέβαια που είχε κάνει πλέον ο άλλος μεγάλος κάποια στιγμή, ο Quincy Jones. Το κομμάτι αυτό, όπως ξέρετε, ήταν 3/4 σε ρυθμό. Αν το ακούσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να γινόταν αυτή η επιτυχία που έγινε.

Επειδή δεν σας βλέπω να έρχεστε σύντομα και καλά θα κάνετε να μείνετε λίγο ακόμα καιρό στα νησιά, άλλωστε αυτές τις μέρες είναι ακόμα πιο όμορφα, η θερμοκρασία έχει χαμηλώσει λίγο, όσο και αν λένε ότι περιμένουμε μια παραταταμένη ζέστη, δεν θα είναι καύσωνας ακριβώς, γύρω στους 37 βαθμούς τις επόμενες 5 ημέρες. Εξακολουθεί τα βράδια να είναι δροσερά και να είναι ωραία, οπότε όσοι συνεχίζετε διακοπές, ιδιαίτερα σε νησάκια, καλά να περνάτε. Μου ήρθε και ένα ωραίο δελτίο τύπου, μια ενημέρωση δηλαδή, σχετικά με τη Σύρο, ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου, το 10ο φεστιβάλ ρεμπέτικου, ξεκινά στις 26, την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Τετάρτη, και τρέχει μέχρι την Κυριακή. Έχει τον τίτλο «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη και τον υπότιτλο θέλει να μας πάει δηλαδή από το ρεμπέτικο, η μετάβαση από το ρεμπέτικο στο λαϊκό, αυτή είναι η κεντρική ιδέα της φετινής διοργάνωσης. Έχει πολλά και ιδιαίτερα live. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Δαλάρας επιστρέφει στη Σύρο με τη μεγάλη μουσική παράσταση ρεμπέτικο. Η Σοφία Παπάζογλου στους Ταρσανάδες κάτω παρουσιάζει την παράσταση Ρόζα, Στέλλα και Μαρίκα, οι δικές μας ξένες. Το μουσικό σύνολο Βαγγέλης Τρίγκας και Κέτη Κουλιά ερμηνεύει και το ρεμπέτικο λαϊκό εγένετο. Ενώ υπάρχουν και άλλες αρκετές εκδηλώσεις για 5 ημέρες από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, από το ρεμπέτικο στο λαϊκό. Πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε όλες από ό,τι βλέπω δωρεάν στη Σύρο. Οπότε όσοι βρίσκεστε εκεί, παραμείνετε εκεί. Ξέρετε καλύτερα, όλα γίνονται σε 9 η ώρα το βράδυ από ό,τι βλέπω. Τον Ταρσανά της Ερμούπολης. Η μεγάλη εκδήλωση, το ρεμπέτικο του Δαλάρα, στην πλατεία Μιαούλη, την Κυριακή στις 9.

Αν ακούτε David Byrne και Maria Fresh και επίσης και Beirut, αλλά και Count Basie και τον Aznavour, σημαίνει ότι είστε στον κόσμο 93,6. Μια καλημέρα για άλλη μια φορά από μένα. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. Η μέρα είναι η Παρασκευή, 21 Αυγούστου, ημερομηνία πολύ στρογγυλή όπως λέμε συνήθως. Αυτή είναι μια καταπληκτική διασκευή ενός κομματιού του Leonard Cohen.

Φίλοι αυτής της εκπομπής, οι φίλοι αυτού του ραδιοφώνου, αλλά κυρίως οι φίλοι του έργου του Λέοναρντ Κοέν, κρατάτε μια ημερομηνία, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το βράδυ. Το που έχει σημασία, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ή αλλιώς στο Ξέφωτο, ακολουθεί ένα αφιέρωμα εκείνο το βράδυ στον Λέοναρντ Κοέν, όπου ο γιος Κοέν, ο Άνταμ Κοέν, ο οποίος μάλιστα αυτή την περίοδο βρίσκεται και στην Ελλάδα, όπως κάνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι, παρέα με μια εξαιρετική ομάδα μουσικών, παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν μοναδικό. Οικοδεσπότης βραδιάς είναι, όπως σας είπα, ο Άνταμ Κοέν. Σε αυτή τη μουσική συνάντηση συμμετέχουν και πολλοί αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Φάμελος και αρκετοί ακόμα προσεγγίζουν το ρεπερτόριο του Κοέν μέσα από διαφορετικές ερμηνευτικές κυρίως διαδρομές, με μια μπάντα και ορχήστρα που έχει την υπογραφή σπουδαίων μουσικών. 12 του μήνα, βάλτε το από τώρα στην ατζέντα σας. Φέτος τιμούμε, θυμόμαστε και τιμούμε, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατο του Λέοναρντ Κοέν, τιμούμε το έργο του, τιμούμε την παρουσία του, το μοναδικό του πέρασμα από αυτόν εδώ τον κόσμο. Και τι αποτύπωμα!

Ένα μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον θέμα θίγει για άλλη μια φορά ο Προκόπης Δούκας στη στήλη του στο Πρόταγκον, στις Ιραγνώμες. Πού πάνε τα πνευματικά δικαιώματα, κύριε DJ? Όπως τα έλεγε και ο Van Morrison, Hey Mr. DJ, που έχει γράψει και ένα υπέροχο κομμάτι με αυτόν τον τίτλο. Ο DJ, λέει ο Προκόπης Δούκας, είναι ο βασιλιάς της μουσικής σας διασκέδασης ή συνηθέστερα της συστικής σας ταλαιπωρίας παντού στην επικράτεια, και όπως και κάθε καλοκαίρι συμβαίνει το ίδιο. Από αυτόν εξαρτάται τι θα ακούστε σε κάθε ξενοδοχείο, πισίνα, μπαρ ή εστιατόριο, αλλά περιέργως όχι και ποιος καλλιτέχνης θα πληρωθεί για τα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα χρήση των επιλογών του. Γιατί πιθανότητα κάποιος άλλος θα πάρει τα λεφτά. Έχοντας ασχοληθεί λίγο με το θέμα πριν από λίγο καιρό, τα περί πνευματικών δικαιωμάτων και τη δυνατότητα που έχουν οι δημιουργοί αλλά και οι κληρονόμοι του έργου, του εκάστοτε έργου του δημιουργού, να αναπαγορεύουν την αναπαραγωγή τον έργο σε συναυλίες κλπ. Συνεχίζει το θέμα αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, πιάνοντας μια άλλη πλευρά, λιγότερο γνωστή και ίσως και πιο στενή από πλευράς ενδιαφέροντος, από πλευράς κοινού εννοώ δηλαδή, γιατί είναι ένα θέμα που κανείς ακριβώς δεν μπορεί να το λύσει, δεν μπορεί να το απαντήσει και δεν μπορεί να το απαντήσει με βεβαιότητα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Όταν υπάρχει ένα μεγάλο μέσο, όπως για παράδειγμα εδώ ο Κόσμος ή η Ελληνική Ραδιοφωνία ή η ΕΡΤ, πληρώνει με κάποια συμφωνία, πληρώνει δικαιώματα των τραγουδιών τα οποία αναμεταδίδει τόσο σε ελληνικό επίπεδο, δηλαδή τόσο στους Έλληνες καλλιτέχνες που τους αντιστοιχούν τα δικαιώματα, όσο και στους ξένους. Για παράδειγμα, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε 6 μήνες να δίνουμε ένα CD με όλες τις πληροφορίες από όλα τα τραγούδια τα οποία παίχτηκαν αυτό το εξάμηνο από κάθε παραγωγό του Κόσμου 93,6. Το ίδιο συμβαίνει και στην τηλεόραση, το ίδιο συμβαίνει και στα ιδιωτικά και σε όλα τα μεγάλα μέσα. Τι συμβαίνει όμως, αναρωτιέται ο Προκόπης Δούκας, όταν δεν έχεις πια ένα μεγάλο μέσο, αλλά έχεις αυτή την πλατφόρμα, την τεράστια πλατφόρμα, είτε των DJs είτε των ανθρώπων που επιμελούνται μεγάλες λίστες και που με ένα πρόγραμμα παίζουν μουσικές και ακούγονται όπου και αν πηγαίνετε και όπου και αν ταξιδεύετε, είτε σε εστιατόρια, είτε σε lounge ξενοδοχείων, είτε σε ταβέρνες, είτε οπουδήποτε. Τι συμβαίνει με αυτό? Είναι ένα ερώτημα, γιατί το κάθε κατάστημα υποχρεούται να δίνει βάση των τετραγωνικών του και βάση όχι του τζίρου του ακριβώς, αλλά βάση των τετραγωνικών του, είναι υποχρεωμένο να αποδίδει κάθε μήνα στις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων ένα ποσό. Το πόσα από αυτά τα λεφτά όμως πηγαίνουν σε έναν Έλληνα καλλιτέχνη και τα πόσα πηγαίνουν στη Σεζάρια Εβόρα ή στους πολλοί που ακούσαμε πριν από λίγο, κανείς δεν ξέρει με ποιο τρόπο ακριβώς μπορεί να διασφαλίζεται ώστε κάθε παίξιμο σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, και τουλάχιστον του πλανήτη που έχει συμφωνήσει ότι αποδίδει πνευματικά δικαιώματα, πηγαίνει στον καλλιτέχνη του οποίου τα έργα παίζονται τακτά, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπάρχει γενικά ένας άγραφος κανόνας. Οι εμπορικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι εμφανίζονται συχνά στο streaming, συχνά στα ραδιόφωνα, συχνά στους πίνακες επιτυχιών, να παίρνουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο από αυτό που μπορεί να πάρει ένας άλλος καλλιτέχνης που μπορεί να παίζεται και λίγο περισσότερο. Θα μπορούσε δηλαδή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ο Αλκίνος Ιωαννίδης να παίζεται λίγο περισσότερο στα ελληνικά ραδιόφωνα από τον Bad Bunny, αλλά τα πολλά λεφτά θα τα πάρει ο Bad Bunny. Έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Προκόπη Δούκα.

0: Και επειδή το θέμα δεν κλείνει έτσι εύκολα, να σας πω ότι ισχύει πλέον και στους καλλιτέχνες αυτό που φανταζόμαστε όλοι, ότι μέχρι τους πρώτους 100 στις εταιρείες streaming βγάζουν όλοι περίπου το 90% των χρημάτων που αποδίδουν αυτές οι εταιρείες στους καλλιτέχνες οι οποίοι ανεβάζουν τα έργα τους. Από και πέρα το υπόλοιπο, από το 101 και πέρα, να το πω έτσι σχηματικά, δεν ισχύει έτσι ακριβώς, αλλά από ένα σημείο και μετά οι καλλιτέχνες παίρνουν ελάχιστα χρήματα από αυτά που φαντάζεται κανείς όσον αφορά τις πλατφόρμες streaming. Θέτει και ένα άλλο θέμα μέσα ο Προκόπης Δούκας σε αυτό το κείμενο. Τι συμβαίνει όταν μια χώρα βάζει ποσοστό συμμετοχής του τοπικού ρεπερτορίου σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο που παίζεται μουσική, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια κατ' επέκταση του γαλλικού νόμου πριν από χρόνια, της γαλλοφωνίας, ο οποίος υποχρέωνε και όλα τα ραδιόφωνα να παίζουν τουλάχιστον ένα 40% από γαλλόφωνο ρεπερτόριο. Στην Ελλάδα δεν ισχύει στα ραδιόφωνα, ισχύει όμως σε αρκετούς δημόσιους μεγάλους χώρους.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 1. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι και πολύ, μα πολύ καλοκαιρινό, λογικό είναι. Είναι η Blondie, The Tide is High. Το κύμα είναι ψηλό, είναι μεγάλο. Είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Το ημερολόγιο του Καπετάνιου, θυμάται, εκτός του ότι εδώ σήμερα είναι ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τη Βίβιαν Νικολοπούλου που φροντίζει τον ήχο. Σαν σήμερα, 21 Αυγούστου του 1952, πριν από 74 χρόνια, δηλαδή θα γινόταν 74 ετών, δεν μπορώ να το πιστέψω σχεδόν, γεννήθηκε ο Τζο Στράμερ, όπως τον λένε, όπως τον συνήθισε ο κόσμος. Το όνομα του ήταν John Graham Mellor. Γεννήθηκε στην Άγκυρα της Τουρκίας. Ο πατέρας του ήταν πρόξενος ή στο Υπουργείο Εξωτερικών ή διπλωμάτης, νομίζω. Γεννήθηκε στην Άγκυρα της Τουρκίας, ένας από τους πιο παθιασμένους και πιο ταλαντούχους μουσικούς της punk και του new wave και όχι μόνο της rock μουσικής. Το 85, όταν ήρθαν στην Αθήνα τότε, στο περίφημο Rock in Athens, στο Καλλιμάρμαρο, αν θυμάται κανείς, ο λόγος που γίνανε όλα αυτά τα επεισόδια ήταν φυσικά η παρουσία των Clash σε αυτό εδώ το διήμερο. Ήταν κάτι μοναδικό τότε, πρώτο και μοναδικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 21 Αυγούστου του 1952, ένας από τους πιο γενναιόδωρους και ουσιαστικά ολοκληρωμένους σοσιαλιστές μουσικούς του καιρού του. Εννοώ δηλαδή ότι ό,τι πίστευε το έκανε πράξη.

Και υπάρχει ένα περίφημο mural, μια τοιχογραφία δηλαδή, στο Λονδίνο. Υπάρχουν δύο, αλλά εγώ είχα επισκεφθεί αυτή που μου είχε φανεί πιο εντυπωσιακή τότε. Είναι στη Holland Avenue, που όταν συναντάει την Camden Hill Square, είναι ένα πολύ ωραίο mural ζωγραφισμένο σε μια γωνία επάνω, εκεί όπου ο Τζο Στράμερ είναι με την κιθάρα του και το μαντίλι του, και λέει από κάτω: «Χωρίς εσάς είμαι ένα τίποτα», θέλοντας να πει ότι αυτό που μετράει πάντα είναι το κοινό και όχι αυτός που μιλάει σε αυτό.

Δεν την έχω δει ακόμα την ταινία, το Fjord δηλαδή, την ταινία που βγήκε στις αίθουσες από χτες, του Κριστιάν Μουγκίου, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου ρουμάνικου κινηματογράφου, που επέστρεψε με μια πολύ τολμηρή ταινία που προκάλεσε έντονες συζητήσεις στις Κάνες και απέσπασε τελικά την ύψιστη τιμή από την κριτική επιτροπή που είχε για πρόεδρο τον Κορεάτη, τον Park Chan Wook. Είχε πάρει το Χρυσό Φοίνικα πριν από 19 χρόνια για την ταινία 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 ημέρες. Αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης, χωρίς να δίνει εύκολες απαντήσεις, όπως γράφει και η Βένα Γεωργακοπούλου στο lifeo.gr, που έχει και ένα podcast το οποίο λέει άξιζε να πάρει το φετινό βραβείο, το Χρυσό Φοίνικα, για την ταινία αυτή, και τη συζήτηση την κάνει με τον Μενέλαο Καραμαγκιόλη, λέει το εξής, ότι χωρίς να δίνει εύκολες απαντήσεις, φέρνει αντιμέτωπο πρώτον το νορβηγικό σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών μιας φιλελεύθερης κοινωνίας και μια οικογένεια η οποία με τις δικές της αυστηρές θρησκευτικές αντιλήψεις συγκρούεται με τις αξίες μιας τοπικής κοινωνίας, μιας φιλελεύθερης κοινωνίας. Η περίπτωση αυτή είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες επεμβαίνουν όταν βλέπουν στο σχολείο μόλοπες στο σώμα της έφηβης κόρης, η οικογένεια διαλύεται, αλλά οι απαντήσεις, όπως λένε και οι περισσότεροι, δεν είναι εύκολες. Την ταινία θα τη δω, να σας πω, γιατί μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το θέμα αλλά και το πώς το χειρίζεται ο Κριστιάν Μουγκίου. Fjord από χθες στους κινηματογράφους.

Υπάρχει μια παραλία στην Ευρώπη όπου οι άνδρες κολυμπούν χωριστά από τις γυναίκες και ένας καυγάς που έγινε πριν από λίγο καιρό την έκανε viral και της έδωσε 70% περισσότερα εισιτήρια. Ο λόγος για μια παραλία η οποία βρίσκεται στην Τεργέστη, λέγεται Πεντοκίν και φημολογείται ότι η λέξη Πεντοκίν μάλλον σημαίνει ψήρα ή κόνιδα και πιστεύεται ότι η περιοχή ήταν κάποτε το σημείο όπου οι ταξιδιώτες αποψήρωναν τα άλογά τους. Ωστόσο, λένε στο τοπικό ιδίωμα της Τεργέστης, τα μύδια επίσης αποκαλούνται πεντόκι, ενώ στην περιοχή υπάρχουν και μυδοκαλλιέργειες. Η παραλία αυτή είναι διάσημη γιατί έχει εμφανιστεί και στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο, ενώ ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2016 παρακολουθεί όλους αυτούς τους τακτικούς επισκέπτες της παραλίας αυτής για διάστημα ενός έτους, άνθρωποι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Ένα τείχος το οποίο φτάνει μέχρι τα μέσα της παραλίας χωρίζει το σημείο από το οποίο κάνουν οι άντρες στη μία πλευρά και οι γυναίκες με τα παιδιά κάτω των 12 ετών στην άλλη πλευρά της παραλίας αυτής. Κάποια στιγμή ένα ζευγάρι από το Μιλάνο βρέθηκε στην περιοχή και πήγε να κάνει μπάνιο. Το ζευγάρι δεν γνώριζε την ιδιαιτερότητα αυτή της παραλίας, πλήρωσε το εισιτήριό του για να πάει και η γυναίκα βρέθηκε εκεί που ήταν μαζί και με τους υπόλοιπους άντρες. Μία άλλη γυναίκα η οποία έρθε από δίπλα για να βοηθήσει το σύζυγό της για το ανάπηρο παιδί τους την είδε και τη ζήτησε να φύγει από την παραλία αυτή και έγινε ένας μεγάλος καυγάς όπου η Μιλανέζα Ιταλιάνα της είπε ότι δεν ανήκετε στην Ιταλία εσείς, αυτά είναι μεσαιωνικά πράγματα και πρέπει να τα κόψετε, αλλά αναγκάστηκε παρόλα αυτά να βγει από το σημείο αυτό, να βγει από την πλευρά της παραλίας όπου κάνουν μπάνιο μόνο οι άντρες και μάλιστα φεύγοντας ζητήσαν να πάρουν το αντίτιμο της εισόδου πίσω, το οποίο και έγινε. Από τότε, από τη στιγμή που έγινε viral αυτός ο καυγάς, τα εισιτήρια της παραλίας έχουν εκτοξευτεί και έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Αυτή εδώ είναι η φωνή της Έλα Φιτζέραλντ, αυτή εδώ είναι η ορχήστρα του Count Basie, On the Sunny Side of the Street. Έλεγα και πριν στην αρχή της εκπομπής ότι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1904, συνεργάστηκε με τους κορυφαίους. Αυτή φυσικά ήταν η κορυφαία φωνή όλων των εποχών, Έλα Φιτζέραλντ, On the Sunny Side of the Street, μαζί με την ορχήστρα του Count Basie. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Σας έλεγα λίγο πριν για την παραλία αυτή στην Τεργέστη. Όπως λένε κιόλας, μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι τις Σημαδούρες, εκεί οι παραλίες, εκεί η θάλασσα ενώνεται, οπότε δεν υπάρχει τίποτα να τις χωρίζει. Έχουν πλάκα όμως αυτά τα μέρη, γιατί είναι και ένα έθιμο 100 ετών περίπου, οπότε δεν είναι και άσχημο να τα διατηρείς κάποιες φορές αυτά. Οι περισσότεροι από όσους επισκέπτονται την παραλία τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα από τότε που έγινε viral αυτό το βίντεο, είναι οι γυναίκες, και όπως λένε τα ρεπορτάζ τα ιταλικά στη La Repubblica, για όλα τα υπόλοιπα λέει απλώς πηγαίνετε μέχρι τις Σημαδούρες.

Θα τα πούμε τη Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 12 που θα έχετε επιστρέψει και περισσότεροι από εσάς. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο από τον Γιώργο Μουχταρέτη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές και τη Βίβια Νικολούπουλου που φρόντιζε τον ήχο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ξανά τα λέμε αρχές της εβδομάδας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

με τον Μάριο Μπιόντι, τον Ιταλό γίγαντα με τη βελούδινη βαθιά φωνή, εδώ να διασκευάζει το κλασικό κομμάτι του Herbie Hancock, Cantaloupe Island λοιπόν, για το καλώς όρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Και άλλο ένα jazz standard κομμάτι έρχεται για τη συνέχεια, με sample από τη φωνή της Billie Holiday και ένα κομμάτι του 1949, όπως το φρεσκάρει ο Αυστραλός DJ Catalyst. Crazy He Calls Me. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Crazy He Calls Me, η φωνή της Billie Holiday και ο DJ Catalyst, και είναι λίγα λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Στην παρέα σας, τα λόγια και τις μουσικές είναι η Λουκία Σούπουλη. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ολίβια Ντίν και Τζούλς Χόλαντ αμέσως τώρα στον αέρα μας διασκευάζουν το You Can't Hurry Love. Καλησπέρα σε όλους.

Πάμε ξανά στην Αυστραλία να συναντήσουμε το δίδυμο από το Σίδνεϊ, τους Ρόγελ Ότις, από τα πιο καυτά ονόματα που εξάγει η Αυστραλία αυτή τη στιγμή, στο φωτεινό indie pop κομμάτι με τίτλο Moody, εδώ από το άλμπουμ τους Hickey.

0: με τον πολυοργανίστα από το Brooklyn, τον Gitkin, που ανακατεύει στις μουσικές του κούμπι από το Περού, την Tuareg μουσική της Σαχάρας, αλλά και τα blues της Νέας Ορλεάνης. Εδώ συνεργάστηκε με την Carol C, γνωστή μας από τη σκηνή της Latin Electronica. Μαζί τραγούδησαν το κομμάτι Όρο και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6 και μέχρι τις 4 στην παρέα σας θα είναι η Λουκία Σούπουλη με λόγια και μουσικές. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα Κόσμος Classic. Καλησπέρα και πάλι.
1: Κόσμος Classic.

Μαρία Ταμπιέν, το κόσμος κλάσι κομμάτι από το Σκρουάνγμπιν, ένα instrumental διαμάντι του 2018 μέσα από το άλμπουμ του Σκοντόδο Ελμούντο, σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του τρίου από το Τέξας, και έρχεται ο Παλαιστινιο-Φιλιππινέζος καλλιτέχνης ο Χάνιελ Κατίμπ, που έχει έδρα του το Σαν Φρανσίσκο και που μετατρέπει την αισθητική του skateboard σε μουσικό στυλ, disco punk το ονομάζει ο ίδιος. Μάλιστα, πριν αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής μιας εμβληματικής skate εταιρείας. Πάμε να τον ακούσουμε στο κομμάτι Paralyzed από το άλμπουμ του Savage Times του 2017.

country epos της Dolly Parton, όπως το μεταμορφώνουν οι Parlor Greens, με αρχηγό τον δεξιοτέχνη του Hammond Organ, τον Adam Scone, γνωστός για τη θητεία του δίπλα σε θρύλους της jazz, όπως οι Lou Donaldson και Jimmy McGriff μεταξύ άλλων, Jolene βεβαίως εδώ στον κόσμο 93,6. Και έρχεται για τη συνέχεια ένας άλλος θρυλικός μουσικός, ο Charles Bradley, ένας soulman που αναγεννήθηκε μουσικά μετά τα 50 του χρόνια, εδώ σε μια σπαρακτική διασκευή του τραγουδιού που έγραψε ο Kurt Cobain. Stay Away, Charles Bradley.

All About Me, μία μικρή στροφή στον ήχο του σύγχρονου Αμερικανού soulman του Τζαλίν Γκόντα. Εδώ αφήνει για λίγο την κλασική Motown αισθητική και φλερτάρει ανοιχτά με τη ρέγγε και το rock steady, θυμίζοντας τις χρυσές εποχές του Kingston. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Μο Καλάμητη. Έχει καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι, ζει και ηχογραφεί στο Παρίσι και έχει καθιερωθεί ήδη ως μια ξεχωριστή φωνή στο χώρο της γαλλικής ρεγγέ σκηνής. Εδώ θα την ακούσουμε στο κομμάτι Evolution από το εξαιρετικό της άλμπουμ το Warriors of Light του 2007 και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου, η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με τους Durant Jones and the Indications και το πρόσφατο single που κυκλοφόρησαν με τίτλο Let's Take Our Time, πιστοί στο retro soul ύφος τους, με το τελευταίο τους άλμπουμ το Flowers να παραπέμπει κατευθείαν στη δεκαετία του 70. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Και έρχεται το απόλυτο αριστούργημα της Motown και μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της soul μουσικής, Reach Out, I'll Be There, οι Four Tops από το 1966. Καλησπέρα σε όλους.

Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και λυρικά κομμάτια του συγκροτήματος από την Ουαλία, οι Manic Street Preachers, με μια παραγωγή γεμάτη από έγχορδα και το χαρακτηριστικό σιτάρ, εδώ από το άλμπουμ This Is My Truth, Tell Me Yours του 1998, ακούσαμε το κομμάτι Tsunami και πάμε πίσω στο 1970, έρχεται ο Georgie Benn με το τρίο Μοκοτό από το άλμπουμ Forza Bruta, σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε και διασκευάστηκε από πολλούς καλλιτέχνες με τίτλο Telefoni Toku Novamente, που σημαίνει το τηλέφωνο χτύπησε ξανά. Georgie Benn.

ένα κόσμος κλασικ τραγούδι από τον Αντριάν Κεσάδα, τον τεξανό παραγωγό και ιδρυτικό μέλος των Black Pumas μεταξύ άλλων. Εδώ διασκευάζει το κλασικό Say My Name των Destiny's Child από την συλλογή Texas Wild, και έρχεται ο Solomon Burke, ο βασιλιάς της Rock and Soul, εδώ ενώνει τη φωνή του με τους θρυλικούς Blind Boys of Alabama από το άλμπουμ Don't Give Up On Me, το οποίο μάλιστα απέσπασε βραβείο Grammy στην κατηγορία καλύτερο σύγχρονο blues album το 2003. None of Us Are Free, Solomon Burke.

Don't Worry About What You Can't Control, η Salt από το καινούριο τους άλμπουμ, το Chapter 1, για το καλωσόρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Κι άλλο ένα υπόδειγμα σύγχρονης folk soul με έντονα κινηματογραφικό χαρακτήρα που παραπέμπει στις θρυλικές παραγωγές της Minnie Riperton είναι ο Βρετανός τραγουδοποιός Jonathan Jeremiah. Ακούμε το κομμάτι Small Mercies από το άλμπουμ του Horsepower for the Streets του 2022. Καλησπέρα και πάλι.

Make It Right, αιώνιος, στην Buckley από το album Greetings from LA του 1972. Να έρθουμε στο σήμερα της μουσικής. Έρχεται η Brooke Combs στον αέρα μας με ένα Northern Soul δυναμίτη που ανοίγει το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World. Η Σκοτσέζα δημιουργός που ξεκίνησε κάνοντας viral διασκευές στα social media αποδεικνύει εδώ πως είναι μία από τις πιο αυθεντικές νέες φωνές της βρετανικής soul. This Town, Brooke Combs.

Σύγχρονη soul rock από τη Γαλλία, το πενταμελέ σχήμα των Lowland Brothers καταφέρνει να αναπαράγει αυτόν τον vintage ήχο που αγαπήσαμε πολύ στους Black Keys. Ακούσαμε το κομμάτι For a While και έρχονται οι Hearts με το Shivering αμέσως τώρα.

ψυχεδελικό surf pop συγκρότημα από τη Γαλλία, η La Femme, και το κομμάτι τους El Netempa. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή στην Ελλάδα με τους Γάμα Γάμα, αυτό το πρωτότυπο μουσικό project της avant pop σκηνής, με το κομμάτι το Boy. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον κόσμο στους 93,6. Άλλο ένα μουσικό road trip απογευματινό με την Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με τον Γιώργο Κωστόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Απόγευμα και μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε παρέα στο 210-6064-29. Θα μιλάμε στο τηλέφωνο και φυσικά μπορείς να κάνεις follow και like στις σελίδες μας, να στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger και μέσα από το airteco.gr όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας στο κινητό σου live.

Καετάνο Βελόσο, ακούσαμε Rhythm del Mundo. Για τη συνέχεια με αυτό το καλοκαιρινό Άινο Κορίδα, πάντα εδώ στον κόσμο, απογευματάκι στους 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Στον κόσμο στους 93,6 και 107 είστε συντονισμένοι. Κλάουδια Ματωλένη εδώ, ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger στην official σελίδα του κόσμου στο Facebook, κόσμος 93,6 και φυσικά και Instagram. Κάνεις like, follow στις σελίδες μας, στέλνεις τα μηνύματά σου, ακούς ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σου με ένα zapping και στο rteco.gr όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast live και on demand.

Ολίβια Ντίν και Λίον Μπρίτζες, νεότατη η Ολίβια Ντίν, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, μαζί με Λίον Μπρίτζες εδώ σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του 2023, The Hardest Part ακούσαμε. Και το παρελθόν έρχεται στο παρόν, δύο φωνές ενώνονται, Bob Marley με Τίβα Σάβατζ, εδώ στον κόσμο στους 93,5.

My world is empty without you. Ο Ben Longcool Soul, μια πολύ ωραία εκτέλεση, άλλη μια ωραία εκτέλεση σε αυτό το τραγούδι που το έχουμε ακούσει, το έχουν διασκευάσει πολλοί καλλιτέχνες. Μέσα στη μουσική βούτυξε μετά από την πανδημία ο Ben Longcool Soul. Η πανδημία μας έκανε να δούμε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω πολύ διαφορετικά τη ζωή από τότε. Πρέπει να ζούμε διαφορετικά, είπε σε μια συνέντευξή του. Ξεκίνησα να βλέπω τη ζωή από την αρχή. Πήρα κάποια πράγματα από την αρχή. Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα που είχαμε μέσα στην πανδημία, το θυμό, την ελπίδα, την πίστη, και προσπάθησα να βρω όλα αυτά, να τα νιώσω, να τα φουγκραστώ μέσα από μία βουτιά στη μουσική.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Colors, αγαπημένο Colors από Black Pumas. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Κλάουδια Μάτωλεν εδώ και ο Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Τα χρώματα αυτά τα γνώριμα στις γειτονιές τις γνώριμες, αυτό λέει ο τραγουδιστής. Αυτό περιγράφει τη ζεστασιά που νιώθει στη γειτονιά του. Και ας λέει το τραγούδι που ακολουθεί ότι «Home is where the hatred is». Billy Valentine.

Ασόμπρα στην Πορτογαλία φτάσαμε με το Amor Perfecto. Perfect love υπάρχει, ο τέλειος έρωτας. Πιστεύω ακόμα στο μεγάλο έρωτα, ακούμε να λέμε. Έγραφε ο Πασκάλ Μπρικνέρ, γράφει ο Πασκάλ Μπρικνέρ στο παράδοξο του έρωτα. Όμως δεν έχει νόημα να πιστεύουμε σε μια αφηρημένη έννοια, όσο αξιοθαύμαστη κι αν είναι. Καλύτερα να πιστεύουμε στα άτομα, τα ευάλωτα και ατελή άτομα. Αγαπώντας τον έρωτα, καταλήγουμε στην εξειδανίκευσή του. Το παράδοξο του έρωτα, Πασκάλ Μπρικνέρ, εκδόσει

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο και στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα απογευματινό road trip μουσικό. Τα μηνύματά σας διαβάζουμε εννοείται πάντα μέσα από το Messenger με ευκολία, γιατί το έχουμε ανοιχτό και βλέπουμε αυτά που στέλνετε. Κάνετε like και follow στις σελίδες μας, φυσικά Instagram και Facebook, Κόσμος 936.

Κόσμο, πάντα είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι είναι. Πέτρος Αδαμακολουθή, μείνετε εδώ. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές, και ο Γιώργος Κωστόπουλος φρόντιζε τον ήχο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι 21η Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Έφυγε και η εβδομάδα της Παναγίας. Έφυγε και η εβδομάδα μετά την Παναγιά. Και φυσικά έχουμε και τις πρώτες επιστροφές σήμερα. Γιατί σιγά σιγά δεν θα πούμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά υπάρχει και η μεγάλη επιστροφή των Αθηναίων. Όσοι βρίσκεστε ακόμα διακοπές, εύχομαι να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε στην πόλη, μην ανησυχείτε. Η πόλη δεν γεμίζει έτσι εύκολα. Έχει ζέστη ακόμα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και λέω στην καρδιά του καλοκαιριού, γιατί καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν σημαίνει 1η Σεπτεμβρίου τελειώσαν τα πάντα. Απλά μετά αρχίζουμε σιγά σιγά και μαζευόμαστε. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

0: out.
1: Αυτή είναι η Hooverphonic και το Two Wrongs Right. Η Hooverphonic, η βελγική μπάντα που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995 και παρόλο που αρχικά κατηγοριοποιήθηκε ως trip hop συγκρότημα, επέκτηνε γρήγορα τον ήχο στο σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να περιγραφούν ως μοναδικό είδος, αλλά είχαν βάλει μέσα στον ήχο τους και την ηλεκτρόνικα και τη rock και φυσικά την alternative και αρκετές φορές την indie μουσική σκηνή. Από το Saint Nicholas, από το Βέλγιο, η Hooverphonic, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε μια μπάντα που μας έρχεται από τη Γαλλία. Μας άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή Dub Silence, αυτό το γαλλικό συγκρότημα από το Σαμπερί, που συνδυάζει τη ρέγγε, το hip hop και το γαλλικό σανσόν με τρεις τραγουδιστές και με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 3 χρόνια.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό ήταν το My Soul is Back. Αυτό είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα επηρεασμένο, όπω έχει πει και ο ίδιο χαρακτηριστικά από τον ήχο των Κρουάμπιν. Και εμεί πάμε να συναντήσουμε φίλε και φίλοι τον Τζον

Είναι φίλες και φίλοι ο πατριάρχης των βρετανικών blues, ο John Mayall, που έφυγε το 2024. John Mayall που πάρα πολύ συχνά αναφέρεται ως ο νονός της Βρετανίας όσον αφορά τα blues, του οποίου οι μπάντες στην τελευταία δεκαετία και φυσικά από τη δεκαετία του 60 και του 70 περιλάμβαναν μερικούς από τους πιο αξιόλογους μουσικούς της rock και ορχιστρικής μουσικής εκείνης της εποχής. Μέλος στο Rock and Roll Hall of Fame, έγινε λίγο μετά το θάνατό του η Επιτροπή τον είχε επιλέξει και στα Musical Influence Award, αργότερα με τον μεγάλο Alexis Corner και με την θρυλική Big Mama Thornton. Από το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε ο John Mayall, αυτό ήταν το Deep Blue Sea, εδώ παρέα με τη Scarlett Rivera. Scarlett Rivera την είχε μάθει ο κόσμος όταν είχε παίξει στο Hurricane, το ιστορικό Hurricane του Bob Dylan, βιολί το 1975.

Midnight in New Orleans. Αυτός είναι ο Long John Baldry, αφού μιλάμε για την Βρετανική blues και φυσικά για τον μεγάλο John Mayall. Του πιστώνεται, του Mayall, ότι βοήθησε να αναπτύξουν οι Βρετανοί τον αστικό ρυθμό και το blues στυλ του Σικάγο, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των blues στα τέλη της δεκαετίας του 60. Μεγάλος δάσκαλος λοιπόν ήταν ο Alexis Korner, ένας άνθρωπος και ένας μουσικός που δεν επηρέασε μόνο και έβαλε σε μία σειρά τον John Mayall, αλλά και τον Long John Baldry, αργότερα βέβαια τους Blues Breakers που δημιουργήθηκαν από τον Mayall και περιλάμβαναν τον Clapton, τον Jack Bruce, αργότερα από τους Cream, τον Mick Fleetwood, τον John McVie και τον Peter Green, τον Fleetwood Mac, τον Mick Taylor, ο οποίος αργότερα έπαιξε και 5 χρόνια με τους Rolling Stones, και φυσικά ο Harvey Mantel και ο Larry Taylor, τον Can It Hit.

maintenant tout.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τον Bad Bunny. Και Bad Bunny έχει βγει σε μια τεράστια περιοδία που κάνει σε όλο τον κόσμο, είναι από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και μου ήρθε έτσι στο μυαλό την ημέρα που είχε τον μικρό τελικό στο ποδόσφαιρο με εκείνο το αξέχαστο Αγγλία-Γαλλία, εκείνο το 6-4. Την ίδια μέρα λοιπόν στην Ιταλία έδινε μια μεγάλη συναυλία ο Bad Bunny έξω από το Μιλάνο. Φίλες και φίλοι, τέτοιο χαλάζι δεν πρέπει να είχε ρίξει ποτέ στην Ιταλία και 50.000 άνθρωποι σε ένα open air festival έτρεχαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν γιατί οι καιρικές συνθήκες είχαν γίνει απαγορευτικές έως και πολύ επικίνδυνες. Δεύτερον, ακυρώθηκε το live καθότι πρώτα προέχει η ασφάλεια των θεατών και φυσικά των μουσικών και βέβαια θα δούμε κατά πόσο αυτό το live θα επαναληφθεί μετά το τέλος της περιοδίας του Bad Bunny στην Ευρώπη.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο John Legend. Εμφανίστηκε στο Ηρώδιο, ο John Legend, στο τελευταίο live του Ηρωδίου, πριν κλείσει για 3 ή για 4 χρόνια, όπως λένε κάποιοι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν το τελευταίο live για να κλείσει ένας τεράστιος κύκλος συναυλιών και εκδηλώσεων στο θέατρο του Ηρωδίου, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. John Legend, που ομοίως κάποιοι είχαν αμφιβολίες για το πώς θα βρίσκεται πάνω στη σκηνή με ένα πιάνο και με μία φωνή, ο ίδιος έκανε μία τεράστια αναδρομή στη μουσική, στη ζωή του, με εξαιρετικά βίντεο κλιπ και με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του. Ο John Legend, που θεωρείται και είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στον κόσμο.

placé. Tu ne seras pas créole. Que cette chanson

0: tête au sel, violette et au mal.
1: Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπερνάρ Αβγιέ παρέα με την Φλάβια Κοέλιο στο Γκρίνγκο και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον Bill Withers. Bill Withers έφυγε, φίλες και φίλοι, το 2020. Bill Withers, ευληματικός τραγουδιστής, έγραψε ιστορία με τις μουσικές και με τα τραγούδια του, ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της αμερικάνικης soul, ένας τραγουδιστής που μέσα από τα τραγούδια του μπόρεσε και ένωσε πάρα πολύ κόσμο, διότι το Ain't No Sunshine ήταν ένα από τα τραγούδια με αμέτρητες διασκευές και θεωρείται ένας από τους ωραιότερους ύμνους χωρισμού, παρακαλώ, ενώ το Lean On Me είναι μια οδή στη δύναμη της φιλίας, και το Just The Two Of Us, ένας ύμνος για την αλληλεγγύη, έχει επίσης γνωρίσει πλήθος διασκευών. Ο ίδιος μπορεί να σταμάτησε το 1985 να ηχογραφεί, ωστόσο τα τραγούδια του συνέχισαν να ακούγονται από ένα παγκόσμιο κοινό, να διασκευάζονται και να έχουν μια τεράστια επίδραση στη σύγχρονη R&B και στη hip hop μουσική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε νησιά, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και φυσικά ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σας εύχομαι.

Αυτός είναι ο Σαντιάγκο Μοράες, φίλες και φίλοι. Τον έχουμε μάθει όλοι με το Los Halcones. Στην Αργεντινή είναι πάρα πολύ γνωστός ο Σαντιάγκο Μοράες. Αυτό ήταν το Ζιζέλ. Ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε η Μίνα με το Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει στα τέλη της δεκαετίας του 70. Δεν περίμενε και η ίδια ότι θα έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτό το ιταλοντίσκο τραγούδι, όσο έγινε τελικά και στη χώρα μας και στη Γαλλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Μετά από πάρα πολλά χρόνια το πήρε ο Μαρκ Ρόνσον και το πείραξε όπως ακριβώς ήθελε εκείνος. Μαρκ Ρόνσον, το έχουμε πει εξάλλου, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένα εξαιρετικό ντουέτο και στη ζωή αλλά και στη μουσική, βάζοντας την gospel, την country και μερικές φορές την R&B μέσα στον ήχο τους. Αυτή ήταν η Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε του Sound Service.

Αυτή ήταν η εξαιρετική sound service να διασκευάζουν το θέμα από την ταινία Εμμανουέλ. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Eric Clapton παρέα με τον Simon Clemmy, τον Daniel Santiago και την Judith Hill στο How Could We Know από το τελευταίο άλμπουμ του Eric Clapton, το Meanwhile.

How Could We Know, Eric Clapton, Simon Clemmy και Judith Hill. Εμείς πάμε μέχρι τις 9.30 με την Rai και το Hans Zimmer από το τελευταίο άλμπουμ της Rai, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ της Rai και Clip Clap Symphony.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Ματ Μπέρνιγκερ επέστρεψε στη δισκογραφία, επέστρεψε με ένα καινούριο σίγγλ και είχαμε τη χαρά να τον δούμε έστω και πάρα πολύ νωρίς. Το έχουμε πει. Δυστυχώς είναι η κατάρα των καλλιτεχνών όταν παίζουν σε φεστιβάλ και πρέπει να ανοίγουν τα φεστιβάλ στις 6 ή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γιατί στην Ελλάδα τέτοιες ώρες κάνει πάρα πολύ ζέστη μέσα στο καλοκαίρι. Ματ Μπέρνιγκερ λοιπόν εμφανίστηκε στη χώρα μας ανοίγοντας το Eject, την δεύτερη μέρα του Eject, εκεί που μεσουράνησαν για άλλη μια φορά οι Cure.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

I Believe in Miracles. Αυτές είναι οι CCC. Αυτό το συγκρότημα που μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη σε μια παλιά επιτυχία των Jackson Sisters. Jackson Sisters από, από το Detroit, από το Michigan. Μεγαλύτερη επιτυχία που έκαναν ήταν φυσικά στο I Believe in Miracles. Ένα τραγούδι το οποίο δεν πήγε ψηλά στα chart. Δεν ανέβηκε δηλαδή στην κορυφή, ούτε καν στο top 10. Ούτε στην Μεγάλη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, εάν ακούσετε το άλμπουμ του 1976 και φυσικά το σίγκλι με το More Than Just Friends του 1973. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, ένα συγκρότημα το οποίο είχαμε τη χαρά να δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας στο Release Athens φέτος, το καλοκαίρι, τον Ιούλιο που μας πέρασε.

αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae. Και παρέδωσε τη σκυτάλη στους Thievery Corporation, μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε στην πόλη, όσοι επιστρέφετε από διακοπές. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και πολλοί, θα έλεγα και τυχεροί, που φεύγουν τέτοια εποχή για να πάνε και να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ραντεβού τη Δευτέρα, λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του. Και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανοχές μας, τα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν τα τραγούδια.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα το θέλετε εσείς. Ο Τσιάρας Βέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Χάρη Κάρυπ ηχογραφούν στην Αυστρία αυτές τις ωραίες μουσικές τους. Μπέλο Οριζόντε είναι το κομμάτι που το έφτιαξαν πριν από 2 χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές.

η Όντα Βάγκα φτιάχνουν ένα μάγμα ελεμεντάλ, στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι. 2013 το ηχογραφούν.

Στο LA μεριά κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούρια δουλειά τους.

Sí, 1, 2, 1, 2, sí. Sí, bueno, sí, 2. Check 1.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Κόσμος Radio.gr.